0: Τούρια Σου FM.
1: Τούρια Σου FM.
2: Τούρια Σου FM.
0: Rádio Tourya Su FM 87,9. 0 hora e 8 minutos.
1: Tourya Su.